0: όδο ταξό.
1: Άρχισμα λόν του. Δαν τη δε, ουκόν δώρο μπακα, να γανά μπεσκόπου αυτε βέλ, να όδο φούνα δε. Εν αμπεσκόπου αυτη δε, δα ταξό. Ιου, να ουα τούμο φογόν. Εν δάτ βιλ σε γεμένε μένσε, γιν έγε μήνιν χέμπεν. Vandaag is het zo, morgen is het zus. Joe, nou wat doen we voor